Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράτα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, στα βόνα, στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

Αγαπώ εσένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω σ' αφήνω να σκεφτείς πόσες φορές.

σου εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μη είχω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μη είχω.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

ματιά. Πολύ καλή μας φίλη. Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράτα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, σαβόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

0: of you, thank God.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: every day.
1: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.
2: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host Ted Dimitriotis.
3: Start off with a little Vasili Kara.
4: Στα κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, στα ρούχα παλιά ξεθοριάζουν.
3: Αλήτη με λένε.
4: Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα καράζουν.

0: Nikos Koukoulis rounds out our first three-song set this morning, our πρωινό μουσικό γλυκό ξύπνημα, and once again bringing us to the forefront of the morning, the double tree, το διπλό δέντρο. Voice of Orthodoxy is up next, η φωνή της Ορθοδοξίας μας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this July 23rd morning, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 23 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του, θα τη βρει. Τι οφειλείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του, μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του.
2: The Gospel reading is according to Saint Matthew. The Lord said to his disciples, If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? For the Son of Man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay every man for what he has done. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617. 877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you, and Afghanistan.
2: Well, once again, credit card processing, electric savings, and now natural gas savings. Art Stammers, AWS Business Services.
3: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos. For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
5: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Echoes, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη ανοίγει 7 μέρες την εβδομάδα. Για το πρωινό, μεσημεριανό και το βραδινό σας. Σφυρίρει πρωινό όλη μέρα και υπάρχει μια ωραία ποικιλία ελληνικών φαγητών για το μεσημεριανό και βραδινό σας. Απολαύστε μια κρύα μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί με το γεύμα σας. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, στο Weymouth. Πάτε και φάτε.
1: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο το πόλεμο στην Ουκρανία, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων χθες το πρωί. Στο άλλο μέτωπο, οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο συνόδου με τον Σεργέη Λαυρόφ να προειδοποιεί τον Μάρκο Ρούμπιο κατά της συνέχισης της απαράδεκτης, όπως είπε, παράδοσης όπλων στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα, 8 χρόνια συμπληρώνονται από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται για τα 104 θύματα, με συγγενείς και πολίτες να τιμούν τους νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ παραμένουν ανοιχτά δικαστικά μέτωπα και νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των θυμάτων. Πρόστιμο συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Συνεχίζεται δοκίμα καύσωνα. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη διάρκεια της νύχτας στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς δασική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών κατέκαψε 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό. Η Ιαπωνία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης εξαιτίας πρωτοφανού κύματος καύσωνα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και να καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ίδια ώρα από τις καταρακτώδεις βροχές στη βορειοδυτική Ινδία, στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, ενώ οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες και στις υποδομές. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλα Νικολά Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μανχάταν. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic Initiative, Μάικ Μανάτος, και ο συνιδρυτής του οργανισμού, Τζόρτζ Στάμος, δικηγόρος της Νέας Υόρκης, υποδέχθηκαν το χθες βράδυ περισσότερους από 200 καλεσμένους στη βεράντα του Μουσείου της Ακρόπολης. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,012% και στις 52.218,58 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-1 κέρδισαν χθες οι Orioles στους Red Sox και θα ξαναπαίξουν το Σάββατο με τους Blue Jays. Ολοκληρώνουμε το σύντομο δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, με καταιγίδες και κατά τόπου συννεφιά, και στους 78 βαθμούς αύριο με συννεφιά. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Just one small correction. The Red Sox next game is on Friday night, tomorrow night.
2: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tires Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
3: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
4: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα, το Greek Corner, με τις παραδοσιακές

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Απολαύστε το ιδυλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Brown Thailand. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
2: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.

0: Well, it looks that that CD has worn itself out a little bit. We'll continue. I got a backup plan right here. Andonis Ramos. Deftera. Monday.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Kalimera, Kalimera. 23 Ιουλίου σήμερα, πανέμορφη ημέρα και έτσι θα πάει όλο το Σαββατοκύριακο να χαρούμε το καλοκαιράκι στη Βοστόνη αφού δεν είμαστε στο πανέμορφο μπλε Αιγαίο. Τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά την Ευρώπη, τον κόσμο και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα νέα από τους αντάρτες του Χούθη. Της Ιεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν αμέσως και την ευθύνη για στρατιωτικές επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, επιβάλλοντας ένα πρόσφατα κηρυχθέν ναυτικό εμπάργκο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Τα πλοία έχουν αρχίσει να κάνουν αναστροφές μακριά από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι αγορές αντιδρούν με το πετρέλαιο να πετάγεται στα 98 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χτυπούν το Ιράν, είναι η 12η συνεχόμενη μέρα, καθώς ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για συνομιλίες. 12 συνεχόμενες μέρες δεν είναι πλέον μία εκστρατεία, είναι ρουτίνα. Και οι ρουτίνες είναι ακριβώς αυτό που κάνει ένα πόλεμο να φαίνεται μόνιμος αντί για προσωρινός. Κάτι το οποίο λέει ότι το τελεσίγραφο του Ρούμπιο δεν ήταν μια προσφορά αλλά μια αντίστροφη μέτρηση. Επίσης έχουμε ιρανικές επιθέσεις με drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις της CIA στον κόλπο, και έχουν οθήσει τους αναλυτές των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών να κοιτάζουν μήπως η Ρωσία βοήθησε παρέχοντας πληροφορίες στόχευσης ή προηγμένη τεχνολογία στο Ιράν. Στην Ουάσιγκτον η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο budget του προϋπολογισμού αμυντικής και πολιτικής δαπάνης ύψους 1,13 εκατομμύρια δολάρια, σχεδιασμένο για την χρηματοδότηση των περιφερειακών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, την υποστήριξη των αγροτών και την επέκταση της στρατιωτικής βοήθειας και ολοκλήρωσης με το Ισραήλ. Στην Ινδία να πάμε, όπου οι διαδηλωτές της νεαρής γενιάς Z, που ανήκουν στο κόμμα της Κατσαρίδας όπως έτσι το ονομάζουν, συνεχίζουν τις μαζικές διαμαρτυρίες και εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νέο Δελχή για να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τις εκτεταμένες διαρροές για τις εξετάσεις. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε ότι θα συστηθούν ειδικά δικαστήρια ταχείας διαδικασίας, fast track, για να διώξουν όσους βρίσκονται πίσω από τις διαρροές των γραπτών εξετάσεων στην πρώτη δημόσια αντίδραση μετά από ημέρες διαμαρτυριών που απαιτούν την απέτηση του Υπουργού Παιδείας. Η νεολαία αντιστέκεται στην Ινδία. Επίσης ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζεται και πλέον ο περίφημος κορυφαίος e-commerce εταιρεία, η Wildberries, είναι η εταιρεία σαν την Amazon, αλλά η ρωσική Amazon, σταμάτησε τις λειτουργίες της σε αποθήκες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drone, καθώς το Κίεβο διευρύνει την εκστρατεία του εναντίον της εταιρείας στην καρδιά της καταναλωτικής οικονομίας της Ρωσίας. Το Κίεβο έπληξε 4 αποθήκες που ανήκουν στην εταιρεία και το Σαββατοκύριακο και χτες, με το σκεπτικό ότι αποτελούν μέρος υποδομών που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό. Στην Ελλάδα να πάμε, και εδώ στην Ελλάδα εγκρίθηκε το αμυντικό πακέτο του προϋπολογισμού, είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ με επίκεντρο την Αχίλιο Ασπίδα, εξυγχρονίζοντας την αεράμινα, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις δυνατότητες όλων των ενόπλων δυνάμεων. Το πακέτο σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας προς ένα νέο διακεντρικό μοντέλο άμυνας. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η περίφημη Αχίλιος Ασπίδα, ένα πολυεπίπεδο εθνικό σύστημα αεράμινας αντιβαλιστικής προστασίας, παράλληλα με μια σειρά βασικών προγραμμάτων για την ελληνική πολεμική αεροπορία, το ναυτικό, το στρατό ξηράς και τις ειδικές δυνάμεις. Στην αντίπερη όχθη, στην Τουρκία, το Κογκρέσο έστειλε γράμμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για την επανένταξη στα προγράμματα του F-35. Είναι επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κογκρέσο. Η επιστολή επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, οι αγορές χθες δεν κουνήθηκαν πολύ, όμως σήμερα περιμένουμε πτώση, καθώς όλα δείχνουν ότι θα ανοίξουν προς τα κάτω όλοι οι δείκτες. Ο λόγος, οι μετοχές της Alphabet, Google και της Tesla υποχωρούν, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν μαζικές αυξήσεις δαπανών στις τριμηνιαίες εκθέσεις που κάνανε για τα κέρδη τους. Είναι ένα δυνητικά δυσίωνο σημάδι για τις υπόλοιπες τεχνολογικές εταιρείες, καθώς ξεκινάει η περίοδος που πρέπει να δώσουν τα κέρδη τους στην αγορά και οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αυτών των εταιριών επισκιάζουν την ανάπτυξη. Και οι δύο εταιρείες, και η Google και η Tesla, ανέφεραν αρνητική ταμιακή ροή cash flow στο δεύτερο τρίμηνο. Όσο για το πετρέλαιο, επεκτείνει την άνοδό του, $98, σημειώνοντας άνοδο 4%, καθώς οι ελπίδες για ηκεχηρία οθούν τους traders, τους επενδυτές, προς το χειρότερο σενάριο. Τέλος τα αθλητικά μας νέα. Οι Red Sox είχαν διπλό παιχνίδι χτες, κερδίσανε το ένα, χάσανε το άλλο.

δίψα που νιώθα χερό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί εσάς και την παρέα σας στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: The Saragas Eye and Laser

0: Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
1: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο, ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μια σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
2: And now, it's classified parade time!

0: Well, it is classified parade time, and once again, we have wanted all positions available for a South Shore pizzeria. Se calo que gnosto estiatorio tipo pizzeria sto South Shore echun anangi yergates. Full-time, part-time, all positions available, a great working environment, excellent pay and compensation. Again, all positions available, from management to pizza pan making to preparation to counter help and more. Call Nico, 617-460-2244, exi deca efta, tessera, exi miden, ikosi dio, saranda tessera. Again, that's area code 617-460-2244. South Shore Pizzeria, looking for help.
1: And you've just heard Grecian Echoes Classified Parade.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
0: Ελικοκίνου. Δεν γίνεται.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ.

ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ, κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω, για να γλιτώσω από τις τύψεις.

Εγώ εδώ στα σκοτεινά βαθιά πονούσα που εκλέγες. Ειλικρινά, αν ήρθα εγώ εδώ ξανά, απόψε φταίγαν

0: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.
1: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη,

0: 2-69-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Hi, this is Peter Kagridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, τα αλληλοκτήματα.

Βήματα του Αμερικανικού στρατού με το Ιράν και τις αεροπορίες συνεχίζονται με διαταγές του Τραμπ και ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον ο υπουργός εξωτερικών, ανακοίνωσε πρωτοφανή συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαούδη Αραβία. Στη Βοστόνη μας υπέροχο προβλέπεται το weekend χωρίς υγρασία. Απόψε καθαρό στερέωμα με περίπου 60 βαθμούς, αύριο Σάββατο ηλιακάδα με 80-85, το ίδιο και την Κυριακή. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος, στο πρώτο ημίωρο, με Βουγιουκλάκη και Παπα Μιχαήλ. Το χρυσό ζευγάρι του ελληνικού σινεμά, διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 23 Ιουλίου το 1996 πέθανε η Αλίκη.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το... Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε Μέρι Λίντα, την οποία χάσαμε χθες το πρωί σε ηλικία 90 ετών.

ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολογιό σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε η μεγάλη στάρ του ελληνικού σινεμά, η Σταματίνα Βουγιουκλάκη, η Αλίκη, σε ηλικία 62 ετών από καρκίνο. Και σκέφτηκα να ακούσουμε τα τραγούδια που είχε ηχογράψει μαζί με τον σύζυγο τότε στην χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.

Εγώ αυτό άλμπουμ της Αλίκης και του Δημήτρη έχουμε τα περισσότερα τραγούδια συνθέσεις του Γιώργου Ζαμπέτα και του Μάνου Λοΐζου και λίγα του Μάνου Χατζηδάκη, του Γεράσιμου Λαβράνου και κανένα δύο του Δήμου Μούτσι. Ναι, βέβαια. Και το Σίκο χώρισε Σιρτάκι. Το έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Αλέκο Σακαλάριο για την ταινία «Η κόρη μου σοσιαλίστρια» το 1966.

5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αποζέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ανακοινώθηκε ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Η κηδεία της Μέρης Λίντας αύριο Παρασκευή. Στα παγκόσμια νέα, τα αλληλοκτυπήματα Ιράν με τον Τραμπ συνεχίζονται και πρωτοφανή συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδαραβία. Στην Ουάσιγκτον, η Βουλή ενέκρινε 95 δισεκατομμύρια για τον πόλεμο στο Ιράν. Δασικές φωτιές έχουμε και στις δυτικές πολιτείες. Και υπέροχο προβλέπεται το weekend αυτό χωρίς υγρασία. Απόψε καθαρό στερέωμα με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με 80-85 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 48 βλέπω και τα τρία. Το πρώτο, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη, όπου κι αν πας θα θυμάσαι, λέει η Δανάη.

0: Το δεύτερο είναι σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη σε στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου και Αλέκου Σακελάριου από το 48. Πάμε σαν άλλοτε, λέει η Κούλα Ευστρατοπούλου.
1: Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό τα κρογιάλι.

0: στη Βαλίδη. Άσυ κι εγώ κι αργή κι σελίδη.
1: Και το τρίτο, σύνθεση, η μεγάλη σύνθεση μάλιστα, του Χρήστου Χερόπουλου από το 48. Έλα για απόψε, λέει η κακέ Μέντρη.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και στα επόμενα 10 περίπου λεπτά λέω να ακούσουμε απόψε Μαρία Σκουλά με ωραία νησιώτικα τραγούδια.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Ρωβία, το Linfield, το Avon και το Scituate. Σημειώστε, είπαμε, στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο αδελφών Σκάκου, καθώς το είπα, απόψε θα ακούσουμε ένα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα, τη μεγάλη καλλιτέχνηνα που χάσαμε χθες, σε ηλικία 91 ετών. Και να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπολία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ενέκρινε σήμερα το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ύψος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία, που περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιτρόν θόλο. Ερεμίζεσαι. Η Βουλή άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, κυρώνοντας κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια με αρχική επένδυση 125 εκατομμυρίων ευρώ. Τελευταία μέρα σήμερα της υπερβολικής ζέστης, αύριο Παρασκευή, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε επιφυλακή για φωτιές τις μέρες αυτές. Η κηδεία της Μέρης Λίδας θα γίνει αύριο Παρασκευή. Στα παγκόσμια νέα, τα αλληλοχτυπήματα Ιράν με τον Τραμπ συνεχίζονται, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο υπερασπίστηκε την πρωτοφανή συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδαραβία. Έχουμε και 4 νέα θύματα εκεί, Αμερικανούς φαντάρους. Φωνικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. 3 πυροσβέστες νεκροί και χιλιάδες άτομα εκενώνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε σήμερα πρόστιμα συνολικού ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ στην Google. Στην Αμερική μας, στη Ουάσιγκτον, η Βουλή ενέκρινε 95 δισεκατομμύρια για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ προχθές ο Υπουργός Αμήνης κ. Χέξεθ δήλωσε ότι μέχρι τώρα έχει κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια. Στη Νέα Υόρκη έγινε σήμερα σύντομη δικαστική ακρόαση του Προέδρου Βενεζουέλας Νίκολας Μαντούρο και της συζύγου του, που ο Αμερικανικός στρατός απήγαγε τον Ιανουάριο και κανονίστηκε δίκη για τον επόμενο Ιούνιο. Δασικές φωτιές έχουμε και στις Δυτικές Πολιτείες, μία από αυτές 30 μίλια νότιο-ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, ανάγκασε σχεδόν 5.000 κατοίκους να καταλήψουν τα σπίτια τους. Τροπική καταιγίδα χτυπάει από χθες στην περιοχή Νέας Ορλεάνης με ανέμους 45 μιλίων την ώρα που προκαλούν πλημμύρες. Υπέροχο προβλέπεται το weekend αυτό χωρίς υγρασία στη Νέα Αγγλία. Απόψε καθαρό στερέωμα με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με 80-85, το ίδιο και την Κυριακή. Και στην Αμερική μας, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί εγκρίνουν χωρίς δυσκολία δισεκατομμύρια χωρίς βάση σε χρυσό ή ασήμι για πολέμους στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, Αφγανιστάν και τώρα στο Ιράν. Αλλά χθες τα δύο κόμματα συμφώνησαν να κόψουν τη μικρή ετήσια επιδότηση 20 εκατομμυρίων για προστασία των 380 φαλαινών που υπάρχουν ακόμη στον Ατλαντικό από τα αγκίστρια ψαράδων και χτυπήματα από πλοία. Την έκοψαν για τα επόμενα 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα χάσουμε σχεδόν τις μισές φαλαινές και σε άλλα 10-20 χρόνια τις άλλες μισές, ώστε να επαληθευθεί η πρόβλεψη από το 1985 του παραγωγού της ταινίας Star Trek Gene Roddenberry ότι σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχουν φάλαινες στις θάλασσες της γης μας. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 23η Ιουλίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 23η Ιουλίου, η Εζεκίηλ προφήτου, Φωκά και Απολωνίου ιερομάρτυρος και Πελαγίας της Θηνίας. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 10η Ιουλίου, των 45 μαρτύρων ενικοπόλη Αρμενίας και Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 23 Ιουλίου το 776 π.Χ. οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες αρχίζουν στην Ολυμπία, τους σύνδεσε ο Σπαρτιάτης νομοθέτης Λυκούργος. Το 1821 μετά Χριστόν, οι Έλληνες με επικεφαλής τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Κάτα Κουζίνο καταλαμβάνουν τη μονομασία. Είναι το πρώτο κάστρο που πέφτει στα χέρια των επαναστατών. Το 1829 στις Ηνωμένες Πολιτείες απονέμεται στο William Bart δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πρώτη γραφομηχανή. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ακόμη και σήμερα. Το 1875 πέθανε ο

στη Σερβία, μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας, διαδόχου Φερδινάντου από Σέρβο, η μεταξύ τους διαμάχη θα οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1926 η εταιρεία Fox Film αγοράζει τα δικαιώματα από την Movietone για να μπορεί να εγγράφει ήχο στις κινηματογραφικές ταινίες. Το 1952 στην Αίγυπτο, στρατιωτικό πραξικόπημα με επικεφαλή στον στρατηγό Καμάλ Αμπντέλ Νασέρ, ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ. Το 1957, τι λέει το 57, γεννήθηκε ο Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, είναι δηλαδή πόσο, 69 ετών, φέτος, χρόνια του πολλά. Το 1962, ο δορυφόρος Telstar εκπέμπει το πρώτο υπερατλαντικό ζωντανό τηλεοπτικό σήμα. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος έσπευσε αμέσως με το γαλλικό προεδρικό αεροπλάνο και πήρε τον όρκο του χαράματα της 24ης Ιουλίου. Στην Κύπρο βέβαια παραιτήθηκε από την Προεδρία ο διορισμένος από την Εθνική Χούντα Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκλος Κληρίδης. Και τέλος σαν σήμερα, 23 Ιουλίου, το 1996 πέθανε η στάρ του ελληνικού κινηματογράφου Αλίκη Σταματίνα Βουλιουκλάκη. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να ακούσουμε τώρα λίγα τραγούδια με την παρέα προτού αρχίσουμε το μεγάλο αφιέρωμα απόψε στην Μέρι Λίντα. Εδώ στο ημίωρο βέβαια των Ανθών Σκάλκου.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοτών μας. Μόρφο για ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε αγροφόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρασπρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρασπρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

0: Συνεχίζω λοιπόν με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Λίγο νωρίς απόψε, μεγάλο αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γεροκομείου Αθηνών, τον χώρο όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από το 2018 έως το 2026 μέχρι χθες, και τον οποίο θεωρούσε πλέον σπίτι της. Και η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου θα τη συνοδεύσουν, όπως και λαός πολλής, στην τελευταία της κατοικία. Μέρι Λίντα. Έχω ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα από την ΕΡΤ.
1: Με ηλικία 91 ετών, η θρηλυκή Μέρι Λίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και η έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρηλυκό ντουέτο στη ζωή και το πάλκο Μέρι Λίντα Μανώλη Σιώτης. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έζησε τη βία, τη μοναξιά και την απώλεια, αλλά έβρισκε πάντα καταφύγιο γαλήνης και ευτυχίας στο τραγούδι. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και περίσσια συγκίνησης και γνωμοσύνης για την προσφορά της.

0: Μέρι Λίντα υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές και καθηλωτικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Μαγνήτιζε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων με το χαρακτηριστικό της χορό, γεμάτο μπρίο και νάζι.
1: Με τη μηδά, τη μάνα σου, βλεκτικά μαζί.
0: Η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη στη ζωή, αλλά και στο τραγούδι έγραψε ιστορία, δημιουργώντας το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, αλλάζοντας ταυτόχρονα την πορεία του.
2: Κίνδυνος θάνατος είναι τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου, τα πονηρά.
0: Το τετράχορδο μπουζούκι που καθιέρωσε ο Μανώλης Χιώτης στη δεκαετία του 50, που επέτρεπε ταχύτερες και πιο περίτεχνες εκτελέσεις, έδεσε καταλυτικά με τον Latin ρυθμό και την ένταση στην κίνηση της Μέρις Λίντα. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, τον οποίο γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 50.
3: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανιστάρα και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέω: Μου πείτε ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και τα έβγαζε δύσκολα πέρα οικονομικά. Η ίδια είχε διηγηθεί πως η μητέρα της είχε φέρει στον κόσμο 17 παιδιά, ενώ εκείνη αναγκάστηκε να οριμάσει πολύ νωρίς.
3: Όταν ήμουν πια στα 8, λέω: Μπαμπά, εγώ θα βγω και θα γίνω πρώτη. Μου λέει: Θα γίνεις πρώτη. Αν δεν γίνεις πρώτη όμως, τι
4: θα
3: γίνεται?
4: Θα σε σφάξω.
3: Όχι. Τι γίνεται? Όχι, τώρα σου δίνω το λόγο μου, θα γίνω πρώτη.

0: Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο Αλκαζάρ, στα παιδικά θέατρα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια συντηρητική εποχή που χαρακτηριζόταν από δυσπιστία προς τις γυναίκες.
1: Πτώμα, μου την κοπάνισες από πτώμα.
0: Η φωνή της δεν περιορίστηκε μόνο στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Λίντα και Χιώτη σφράγισαν την τροχιά του ελληνικού κινηματογράφου με τις εμφανίσεις τους, αφήνοντας πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, εσύ η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, απόψε φύλαμε, ηλιοβασιλέματα, λαός και κολονάκι.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ, σαν θάλασσα.
0: Και κάπως έτσι το κορίτσι που ξεκίνησε από τα ταλέντα της εποχής έγινε η απόλυτη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά,

Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε παλιά. Για πάραμε στο τηλέφωνο λοιπόν.

0: κομμενίτσα δεν θα μας τη φας. Ας το χωρίς η κούτρα σου δεν είναι για τα μούτρα σου, την κομμενίτσα δεν θα μας τη φας.
1: Μέρι Λίντα στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

0: γιατί μπορεί να σας σκότωσω.
1: Η εξόδιος θα ακολουθεί για τις μέρες Λίδας, θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γεροκομείου Αθηνών, τον χώρο όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και τον οποίο θεωρούσε πλέον σπίτι της. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία. Μέρι Λίντα. Η μεγάλη φωνή σύγησε χθες σε ηλικία 91 ετών. Αθάνατη πλέον και αυτή.

不出去，对不对？就把那里下去。Met een extra gordijn, hè? Φίλια, κουρατάστε, ακροάτριε, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στι 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τι 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμό συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρί διαφημίσει, χωρί διακοπέ. Απολαύστε! Γεια χαρά!